Από ουβούντε μισκού βαταρουτσέτε Ντουαμπαντάρι Ανισκού ανελβέα.